0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπω βακά εδώρα, μου βουκέι ήρεκίν ανανόντα, ερωβουλάγι μάι, ενωνόντα τυχτικό. Το ανακάβει να καμέντα, το κίνδε βακή ήρα, ερνά βεκάντα, ερωβό μάι, μέρα κελάτικο ήρα νήρα τα ουκένιτικό. Με βακάνα, ανανόντα η βακαράου, ο κέντα, με τα ουκέι, ένα βονούα, εντα σούσου, κατά από του μήκυνα.
2: I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.